0: Με το φάρα ενόγκου βαθμού νέστο. Πεσίσα κότσιτες, πεσίσα να δελένω. Άσε καλά μαλέξα, σπάσοβα. Άσον πλέβεν. Κουγκά το πατώμα σκουάτας μάμα η τάτη. Είμαστε ο Τσέζα Τασιάδα.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.